0: 来来，
1: 干干干！干干干干干干干干干干干
2: 本来是马背上的，现在能骑马的到底有什么？温和发展、均衡发展，从哪些体现？一个娃娃如果只会学习，剩下什么都不会干，以后他走向社会，怎么应付这个社会？
3: 你看这四个轮又是两个人，太麻烦了。
4: 咱俩唱。
5: 来。
6: 前后保持距离啊，要
7: 脚后跟往下。
6: 你前面的马要保持两个马位的距离呢，那个。
1: 哎，那你这个没事的，走那个马上去。
5: 爸，哎，别走，不是。
8: 我们现在主要是教他们的这边的那些动作，规范的、专业的，马的步伐呀，马的气色呀。原来他们就是，在我们家，就随便骑一骑嘛。他那个好多，动作都不规范。
6: 要跟着马的节奏起坐，
7: 怎么样？小伙子，往下压。
5: 这个要么骑坐，就那骑，那你一个
7: 骑坐，骑坐，叫那人那不是个四个人骑坐。
5: Эй, мына жерде істейтін жаңа адам бар, сендерді басқаратын адам бар. Машу, шөйшу болсам, мына бір тізімі бар ғой.
9: Кім бола?
5: Сүйбан келіп, Сүйбан кетіп. Елдің аты менсіп, Сүйбан мені тіла кете өресін. Ол
9: қайтандар.
10: Бұл
5: оңай сөйтпейін бір,
9: ә? Сөйтпейін бір, ә?